Κότνο. Να βγω την άφη και ρε δεσί τανεστούν. Κι φουάλ να κερέ με τσίλε βαλίχουν. Αλλά ο κυμνέ πέρε την αντίνα σε αλφέ. Λεκαζάρι νορό άλλε μιας λίφε λίφε. Le casarino rali mias le fe au calumer mre ai miru i beslal min matni le ye zare u i besal i zare u i besal ye zare u i besal Semmin sisa kibbini siyas kenni kenni noro. Semmin sisa kibbini siyas kenni kenni noro. Yemtis mamma nina genni uzzendiro. Yemtis mamma nina genni uzzendiro.